στη μόρτικα ζωή. Και πως σου πάω για μπλέν και για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα.

Γεια σου Νίκο Κρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφάμα με την κιθάρα σου.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

μαμούλια μου λέγει ο χαμάναμαν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σάπιο και κάνω κέφι ο χαμάναμαν.